0: σύμφωνα. Μαλάκα η φυσιλόσε. Σαν ελφιφίτα. Μου άλλα τα λακάι. Τα μολά του. Παλαιλία εν καλή νηλό μου.
1: You stop listening to Fan Power 99 FM.